0: Εγκαγενιά Εμμαγεν FM.
1: Να μην εγκυράει τι άλλο εγκαγενιά Εμμαγεν FM.
0: Εγκαγενιά Εμμαγεν FM.